και να Esperanza Spalding Ατσαμάλη Robert Glaspa Καπίνα Εμονάτη η λενιά του Μισακή Heavy Hancock Ερυμφέλα Watermelon Man και κοπέ Μοχάουλη Τσάγαλο Παμαμίλη Παγωνά Χιλάγα Παμ Off Air Κάμα Μπακα Άρκη Κίνγα Κόβα και μονάκα Σατελαϊτή Ανία In the outer space, in a long way, daddy, in Bahe, God, the amazing grace, Kironavana, Hutli, Filara Tola, Le Relan, Amagidion, Amagidion, Hara Amagidion, Bula Satellite, Mehagin Tantin. Ja, der setse ka metsotso e ka bang robom fela. Ja, le ne ke tsama le sani boe ka dikotsi ka mane. Yena ona ke ntse tapo ene o tlampalo ma. A ke ntse le kotkoti la bifimo. A tshontsa nkutlwa ke sani boe. Ba longwe ke tadi mo wena o ke ntse le kotkoti la bifi ka mo ke ntlhantshwe mme he ka nnete bamamedi ba rona re na le lona Sunday sessions Tete Max and the Associates lenanong la rona la Jazz Fusion and Tones Rhythm and Blues mme ka nnete ke dumela mo le leng teng hlabula ke lena le khone mme ka nnete re tla dula ntse re mametse di exotic sounds re jale lehapulap la ntate mokotso re theola tension ya mojeso Erekin ke Martin Giraud Arfella, it's a revival. Don't tell other boys.